Αυστραλίας. Η κυβέρνηση εξετάζει κατά πόσο όσοι μπλέκονται στη διαρροή μπορούν να διωχθούν ποινικά βάσει τη υφιστάμενη Αυστραλιανή νομοθεσία. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο Μάρι Γουάτ δήλωσε ότι μια ειδική ομάδα που ερευνά το περιστατικό ζητά συμβουλέ για το ποιε ενέργειε είναι εφικτέ βάσει των νόμων που ισχύουν τώρα και αν απαιτούνται αλλαγέ και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Μιλώντα την Κυριακή στην εκπομπή Insiders του ABC, η Χιουμ δήλωσε ότι το πραγματικό καμπανάκι κινδύνου ήταν πω η κυβέρνηση αντιλήφθηκε την κυβερνοεπίθεση μόνο επειδή την αποκάλυψε η ίδια η OpenAI. Δεν είμαι απολύτω βέβαιη για το ποιου πρόκειται να συλλάβουν, ανέφερε. Νομίζω ότι χάνουμε την ουσία εδώ. Ένα τμήμα σκαλωσιάς κατέρευσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε εργοτάξιο στο Σίδνεϊ, αφήνοντας τους κατοίκους σοκαρισμένους, αφού η κατασκευή υποχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ του Σαββάτου. Δεν τραυματίστηκε κανείς όταν η σκαλωσιά έπεσε στην οδό Wattle Street στο Ultimo, σύμφωνα με τη Safe Work New South Wales, αλλά αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές και το σημείο βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η κατασκευή κατέρευσε, με τη σκαλωσιά να περνά οριακά δίπλα από τους πεζούς στο δρόμο. Η Safe Work New South Wales βεβαίως ότι οι επιθεωρητές μετέβησαν στο σημείο και εξέδωσαν ρυθμιστικές ειδοποιήσεις συμπεριλαμβανομένης μιας ειδοποίησης απαγόρευσης εργασιών προς τους διαχειριστές του εργοταξίου. Οι Brisbane Lions έγιναν η τρίτη ομάδα αυτών των αιώνα που κατακτά τρεις συνεχόμενους τίτλους, το γνωστό three-peat στο πρωτάθλημα AFL αφού νίκησε τους Fremantle με 7 πόντους σε ένα ιστορικό κλασικό μεγάλο τελικό. Οι Fremantle προηγούνταν με 17 πόντους στον αγώνα και όδευαν προς το πρώτο τους τίτλο όταν οι Brisbane Lions αντέδρασαν δυναμικά και ο Logan Morris έδωσε το προβάδισμα στους Lions ένα λεπτό πριν τη λήξη, σφραγίζοντας στη συνέχεια τη νίκη. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου ανησυχία επικρατεί για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλές από τις οποίες είναι παλαιές κατασκευές, μετά τη φωνική έκρηξη στο διόρυφο κτίριο επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Η ισχυρότατη έκρηξη στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, προκαλώντας παράλληλα ανυπολόγιστες υλικές ζημιές και εκτεταμένη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Τα θύματα εντοπίστηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο νεαρά ζευγάρια που διέμεναν σε διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο, το ένα εκ των οποίων βρισκόταν στην Αθήνα για τον μήνα του μέλητος, ενώ η μία γυναίκα ήταν έγκυος, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτηρίου. Ήδη συγγενείς των θυμάτων έφτασαν στην Ελλάδα για την αναγνώριση των σωρών. Πειρά κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού για το ιδιωτικό χρέος εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός παίρνει τη σκυτάλη από τους υπουργούς του και αναλαμβάνει εργολαβικά την παραπλάνηση των πολιτών σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, αφού στη ΔΕΘ προσέβαλε όσους δανειολήπτες αντιμετώπισαν πρόβλημα τη δεκαετία 2009-19 λόγω της κρίσης που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τους μπαταχτσίδες. Τώρα προσπαθεί να τους εξαπατήσει, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει. Αναφέρεται στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εκποίησης της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη, κάνοντας λόγο και σημαντικό βήμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεχνά όμως ο Πρωθυπουργός να αναφέρει πως με δική του επιλογή τα funds δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, ούτε να απαντήσουν στα αίτημα του οφειλέτη, παρά μόνο αν ανήκει στη μικρή κατηγορία των ευάλωτων. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, αλλά και για τη στεγαστική κρίση. Η 87χρονη ανάπηρη γυναίκα ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα επί σχεδόν 70 χρόνια, ώσπου το αγόρασε επενδυτική εταιρεία και υπερτριπλασίασε το ενίκιο 275%. Οι διαδηλωτές στη Μαδρίτη ζητούσαν μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών, έχοντας εξοργιστεί περαιτέρω μετά τα πλάνα με την απομάκρυση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ πάνω σε φορείο την περασμένη Τετάρτη. Προηγουμένως, άντρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας είχαν σπάσει την πόρτα του σπιτιού της. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Για το Σίδνεϊ προβλέπεται δροσερό και κυρίως νεφελώδες ξεκίνημα της εβδομάδας με τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου ύστερα από την νυχτερινή ελάχιστη στους 14 βαθμούς. Έθριος και ζεστός καιρός συνεχίζεται και την πολιτεία της ηλιοφάνειας στο Brisbane. Μια ευχάριστη ανοιξιάτικη ημέρα αναμένεται με ήλιο και μέγιστη θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με μέτριους νοτιοανατολικούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα φτάσει το απόγευμα στους 17 βαθμούς Κελσίου, στο Πέρθο ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου, στην Καμπέρα προβλέπεται ένα κρύο πρωινό ξεκίνημα που θα εξελιχθεί σε μια μέρα με παροδική συννεφιά και μέγιστη θερμοκρασία τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ εδώ στη Μελβούρνη θα έχει κυρίως συννεφιασμένο καιρό με ήπιους ανέμους και τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στα δικά μας νέα, αύριο επιστρέφει το The Greek Breakfast Show, η καθημερινή σας πρωινή συνήθεια μαζί με το Στράτο Αταλίδη, ενώ αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου περιμένουμε στην παρέα
παρέα μας στις 5 η ώρα το απόγευμα να ξαναξεκινήσει η εκπομπή ο Λιανδρικόπουλος. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.

0: τη ζωή.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Στρίξτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίξτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
2: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
2: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
3: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
2: Πώς γίνεται αυτό?
4: Τι αγάλει το σώρο από την τρύπα.
2: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
4: Ο μάστορας?
2: Όχι.
4: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
3: Όχι.
2: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
4: Να.
2: Όχι, όχι, το μαγιό.
3: Όχι.
2: Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
4: Έλα ρε.
2: Ναι.
3: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
2: Ναι.
3: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
2: Και σε συγκινήθηκες και έλα το μαγιό. The Greek.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: θες.
1: Μην πας πουθενά.
2: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα. Πες μου κάτι για μένα, αν νοιάζεσαι.
4: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Το The Greek Breakfast Show,
1: η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια,
2: επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
5: Εσύ λέει μη μιλάς ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
6: Ποιος το τρώει αυτό?
5: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόριζο.
7: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι. Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου, χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
6: Σπαστίσιο είναι αυτό. Με γίγαντα.
7: Με γίγαντες.
6: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή, εκεί πέρα που είναι ο γίγαντα.
5: Δεν μπορεί, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω εγώ. Εδώ βάζουν ξύδι στη χωριά τη και κάποιοι, ρε Ματελάνη.
8: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
6: Για τη χωριάτικη, να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη. Λίγο μπαλσάμικο.
5: Άντε να.
6: Και thank me later.
9: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
6: Οχ.
9: Βάλε λεμόνι πάνω ρε άσχετε.
6: Οχ.
9: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
5: Οχ.
2: Greek Breakfast Show.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας, η πλούσια ιστορία της, ο φυσικός πλούτος της, όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
2: Ναι.
1: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
2: Τι πράγμα.
1: Ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
3: Hey, this is Lee, I'm back.
2: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
3: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
4: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά?
2: Υποδοχή, λέγαμε.
1: Πώς τις λέγατε, υποδοχή?
2: Υποδοχή.
1: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
2: Εμείς. Εσείς. Εμείς το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια. The Greek
0: Breakfast Show. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
3: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
3: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερή, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερή. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερή ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
2: Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
3: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
4: Μοτέρ.
3: Μοτέρ, εθανόλης.
4: Ναι.
3: Πουνακή εθανόλη.
4: Ναι.
3: Μπορεί να βάζεις μέσα από ρετσίνα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Χειροκρότημα.
3: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι υδρόπνευμα με πάλμολι.
4: Ρε παγκαλέ.
3: Σοβαρά μιλάς.
4: Ρε παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
5: Και αυτός ο άνθρωπος την απέτυχε να τον πάρει κόσμο στο σοβαρά.
3: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου,
4: ναι,
3: υδρόπνευμα με πάλμολι, ψάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
4: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. 7:07 πρώτα λεπτά στο στούντιό μας. Ρυθμός ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο. Τι ωραία μέρα που είχαμε σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Ναι, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα. Για οποιοδήποτε λόγο σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70-74-88-60, 70-74-88-60. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα
1: και να παίξουν μια αφιέρωση αν θέλουν.
0: Και αν έχουμε το τραγούδι στη δισκοθήκη μας, με όλη την καρδιά να το ακούσουμε. Εχθές και σήμερα είχαμε ωραίες μέρες, αλλά το Σάββατο στο Grand Final.
1: Α, μην μας το θυμίζεις.
0: Ξέρω εσύ είσαι Fremantle.
1: Δεν είμαι, απλά δεν είσαι, ήθελα.
0: Εγώ όμως φίλε,
1: ήθελα το underdog να κερδίσει.
0: Αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, είμαι Brisbane. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να πούμε 7 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι.
1: 4.
0: Δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένος, αλλά 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ο Δόνας αλλάξαν τα πράγματα.
0: Σήκωσα όλη τη γειτονιά στον αέρα. Κοίταξε, Τάσο, να πούμε την αλήθεια, δεν ξέρω πού πήγε λάθος στο παιχνίδι. Στα τελευταία 4 λεπτά
1: δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Νομίζω ότι έβλεπε την ομάδα του Fremantle να σου λέει ότι το έχουμε εύκολα το παιχνίδι, αλλά στο τέλος δεν ξέρω, και ειλικρινά δεν το λέω για αστεία, ειλικρινά έλεγα εγώ ότι θα το πάρουν, αλλά στα τελευταία 4 λεπτά η ομάδα του Brisbane έβαλε 3 goals.
1: 2 ήταν.
0: Όχι, 4. 4 in 4 minutes.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, μήπως η ομάδα του Fremantle σου λέει είναι εύκολο παιχνίδι, άστο τώρα, το κερδίσαμε. Δεν παίξανε πιο σκληρά, δεν ξέρω τι να πω, αλλά εγώ δεν συγχωριέμαι, η ομάδα μου κέρδισε. Τρία Grand Finals στη σειρά, μπράβο τους. Πιστεύω τώρα λένε ότι ο προπονητής ο Chris Feigen, 65 χρονών, λένε ότι μπορεί να παρατηθεί. Εγώ I wish he can stay for another year, Chris. Θα καθίσει ένα χρόνο ακόμα. Μήπως πάει για το τέταρτο και μετά. Και μετά μπορεί να κάνει ριτάλα ή να πάνω στον ίδιο. Αλλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, αλλά συγχαρητήρια και στην ομάδα του Brisbane που στα τελευταία 4 λεπτά έκανε αυτή την αλλαγή και κέρδισε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια.
1: Νίκο, να ανακοινώσουμε πως το πρόγραμμα Λαϊκός Ανεβάτης είναι διαθέσιμο μέσω από τη ιστοσελίδα του Ρυθμού, να ακούσουν podcast άμα χάσουν το πρόγραμμα.
0: Παράδειγμα, όπως αν χάσατε το αφιέρωμα του Στέλιου Καζαντζίδη που το κάναμε στις 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα που του Σταυρού και ανήμερα που έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης πριν 25 χρόνια. Ναι. Μπορεί να πάτε στο ρυθμό, θα πατήσετε εκεί που λέει podcast, θα βρείτε το πρόγραμμα αφιέρωμα, γράφει αφιέρωμα Στέλιο Καζαντζίδη και μπορεί να ακούσετε όλο το πρόγραμμα που είχαμε. Αλλά αν χάσατε κάποιο πρόγραμμα, το δικό μας,
1: το Λαϊκό Ανεβάτη,
0: πατάτε Λαϊκός Ανεβάτη στο podcast και ακούτε το πρόγραμμα
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Τάσο, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά ήταν, λίγο ήσυχα, χαλαρά πράγματα.
0: Καλαρά. Ωραία.
1: Περάσαμε λίγο δύσκολες δύο εβδομάδες τώρα, ήταν λίγο δύσκολα.
0: Τι να πούμε.
1: Άτομα φύγαν από τη ζωή.
0: Οριστά.
1: Άτομα φύγαν από τη ζωή.
0: Δεν
1: μπορεί να τα έχουμε όλα.
0: Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Λέγαμε πριν χρόνια, πηγαίναμε σε γάμους, αρεβόνες, ναι. Βαπτίσα.
1: Και τώρα αυτή
0: και τώρα, τώρα μόνο,
1: η γενιά, τώρα ένας-ένας αποχαιρετά και λέει γεια σας. Και...
0: Γεια σας. Τι να πούμε, εμείς πάμε Στέλιο Κατσαντζίδη και το τραγούδι «Ας πάνε στην ευχή τα παλιά».
1: Ας πάνε.
0: Σας ευχόμαστε όλους και όλες καλή ακρόαση.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.

Ακούσαμε Βίκυμο σχολείου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ξενύχτησα στην πόρτα σου. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή. Αυτοί που δεν μιλάνε.

0: Όπως είπαμε νωρίτερα, αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, ακούσαμε Πασχάλη Τερζή και το τραγούδι «Αυτοί που δεν μιλάνε». Η ώρα στο στούντιό μας είναι 7:38 πρώτα λεπτά, ρυθμός Βαρία και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη και το τραγούδι «Τα καλύτερα μας χρόνια». Για να το ακούσουμε, έχουμε τίποτα
1: αφιέρωση? Εντάξει, ας το βάλουμε αφιερωμένο στο Βαγγελάκη και τη μανούλα του την Ελένη και το κουμπάρο μου τον Νίκο και τη Βούλα.
0: Ωραία,
1: πάμε. Το πούμε όπεν.

τον Βαγγέλη Πεπινιάδη. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Οι κληρονόμοι», και συνεχίζουμε με Σπύρο Ζαγοραίο. Μη μου λέτε να χορέψω.

0: Και θα ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι με το Στάτου του Διονυσίου. Έκανα και το λάθος.
1: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Θα ακούσουμε τον μεγάλο και έμεισο Στάτου Διονυσίου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».
0: Αφιερωμένο για το Βαγγέλη, τον Νίκο Γρίβα και την Ελένη Γρίβα.
1: Ωραία.
0: Και την Πούλα.
1: Για να το βρούμε, το βρήκαμε. Να, «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».

0: Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου, βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Συνεχίζουμε, Τάσο.
1: Θα αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι για το Γρηγόρη το Κακαρά, το στα ξαδέρφια μου το Μιχάλη Κακαρά και το Βασίλη Κακαρά, και εγώ είναι η μνήμη του πατέρα τους, να είναι πάντα καλά.
0: Πάμε.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
8: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
9: Το The Greek Breakfast Show. Η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
10: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά?
11: Ναι, ναι.
10: Ναι. Η ερώτηση μου για να σας κάψω εντελώς. Παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
12: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
11: έχουν δοκιμάσει. Υπάρχει...
12: Ουδέν σχόλια έχουν κάνει σε αυτό.
10: Όμως υπάρχει. Αφήστε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
12: Σταυρώνει.
10: Δαρτική.
12: Εσύ ξέρει.
11: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
12: Αυτό να μου πει.
11: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
12: Δεν είναι όλα, δεν είναι
11: εκεί. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
12: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The Greek Breakfast Show.
13: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
14: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Rhythmos Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8 και 4 λεπτά στο στούντιό μας. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε την μεγάλη και αείμνηστη Πόλη Πάνου και ένα από τα καλύτερα τραγούδια, «Φέρτε μια κούπα με κρασί και κάντε μου παρέα».
1: Αυτό το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο στη Μαρία Μαριάνου που έκλεισε τα 50 της χρόνια.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Μαριακή, να σε πάντα καλά.
0: Και το ίδιο τραγούδι να το χαρίσουμε για να πούμε καλό βράδυ, Τάσο, στον Ανδρέα και στη Βούλα από το Blackburn North.
1: Χάρηκα
0: που τους είδαμε εχθές. Πάμε.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Στράτος Κύπριος και το τραγούδι Ρολόι Κομπολόι. Εμείς πάμε στο επόμενο τραγούδι, Στέλιος Καζαντζίδης. Και πριν πάμε στην τηλεφωνική μας, στο επόμενο τραγούδι, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Και ποιον έχουμε στον αέρα?
0: Έχουμε τον φίλο μας, τον Παναγιώτη τον Ρόντο. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, Λεβέντες, καλησπέρα.
0: Την περασμένη εβδομάδα ήσουν στο Φρανκστον. σου είπαμε με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, secure your toys and lock all doors. Τώρα μου είπες, πριν νωρίτερα, μου είπες ήσουν στο Μόρνινγκτον. την άλλη εβδομάδα μου είπες ήσουν στο Μεανμάρ, ρε φίλε.
2: Όχι, ήμουν στο Μόρνινγκτον.
0: Ναι.
2: Πέρασα από το Φρανκστον.
0: Ναι.
2: Που κλέψανε τα λάστιχα.
0: Όχι!
1: Ναι.
2: Και τώρα περιμένω το RSAV.
1: Και πού το βάλανε, πάνω στα τούβλα?
2: Όχι, ούτε τούβλα. Και στη τούβλα πήρανε όλα τα πήρανε.
0: Και δεν μου λες, και δεν μου λες σε ποιο intersection στο Frankston.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Να, εντάξει. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχω έτοιμο το τραγούδι σου.
2: Και ξέρεις,
1: ποιο είναι το τραγούδι του?
0: Είναι πολλά, αλλά είναι του Στέλιου Καζαντζίδη. Μήπως ξέρεις ποιο?
2: Όταν μετάει ο άνθρωπος.
0: Α, μπράβο ρε φίλε, το βρήκες.
1: Το ξέρει.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις. Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα ανοίξεις όλα τα παράθυρα.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξεις... Ορίστε.
1: Αν τα πήρανε και αυτά. Δεν έμεινε τίποτα, δηλαδή ο άνθρωπος μόνο το τιμόνι κρατάει.
0: Δηλαδή, για κάτσε.
1: Για κάτσε. Για κάθισμα και το τιμόνι.
0: Για κάτσε, Παναγιώτη. Σου πήρανε τα λάστιχα. Σου πήρανε τις πόρτες, τα παράθυρα. Και είσαι με ένα κάθισμα.
1: Και το τιμόνι.
0: Και δεν μου λες.
2: Και μισό τιμόνι.
0: Και δεν μου λες για φρένο πατάς με τα πόδια όπως ήταν στο Fred Flintstone.
1: Ναι, κάτι έτσι. Βρε. Τι να κάνεις τώρα.
2: Θα χρειαστώ παπούτσα
1: μέχρι να πάω στο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ξέρω ότι αστεία λέμε, αγαπητοί ακρότες και ακρότες. Δεν του πήραν τίποτα του Παναγιώτη, έχει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο αυτοκίνητο έχεις,
1: ναι.
0: Αλλά τέρματα, ανοιχτά όλα παράθυρα και το sunroof και βάλ το τέρμα, φίλε, μέχρι να φτάσει σπίτι σου.
2: Να είστε καλά παιδιά και να το
1: αφιερώσουμε
2: και στο Γιαννόπουλο
1: κιόλας. Ναι, λίγο το Γιώργο, δεν το ξεχνάμε.
0: Να τον ξεχνάμε, όχι, δεν τον ξεχνάμε το Γιώργο. Όταν μεθάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ναι. Παναγιώτη, καλό δρόμο, φίλε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, φίλε, καλό δρόμο. Καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, Στέλιος Καζαντζίδης. Ναι. 1982. Τραγούδια του Μπάμπη Μπακάλι, Όταν μεθάει ο άνθρωπος.
1: Ακούτε το Λαϊκό Ανεβάτη με τον Νίκο και τον Τάσο απόψε.
0: Πάμε.

Και συνεχίζουμε από τον έναν καλό τραγουδιστή στον άλλον. Στράτος Διονυσίου, ποιος το είπε για τους μάγκες.

Είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε δύο καλούς τραγουδιστές που έχουν φύγει από τη ζωή. Ακούσαμε Στέλιο Καζαντζίδη, όταν μεθάει ο άνθρωπος. Ακούσαμε τον Στράτο Διονυσίου, ποιος το είπε για τους Μάγκες. Αλλά συνεχίζουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, τα δυο σου χέρια.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC
3: για γάμους,
2: βαφτίσια,
3: αραβώνες
2: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.

Ακούσαμε Γιάννη Καλατζή, παραμυθάκι μου. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαργαρίτη, τελευταίος πυρετός, 1985.

0: Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια με τον Χριστάκη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Η ώρα στο στούντιό μας είναι 8:49, είναι 10 λεπτά. Εμείς θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την παρέα σας. Τον φίλο μας τον Παναγιώτη που μας πήρε τηλέφωνο και ήταν στον δρόμο. Στον Γιώργο τον Γιαννόπουλο που μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα και είπε «Γεια σου Ρόντο», αλλά κατάλαβες τώρα με το spell check του Γιώργου, κύριε Ρόντο, καταλαβαίνεις εσύ τώρα πώς το έγραψε. Αλλιώς το έγραψε ο
1: Λίγος. Μιλάει στην καθαρέδουσα.
0: Αλλιώς το έγραψε ο Γιώργος και αλλιώς βγήκε στο Messenger. Κατάλαβες, Παναγιώτη. Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κλείσουμε με το Στέλιο Στράτου Διονυσίου και το τραγούδι «Καλύτερα μαζί σου και τρελός». Ναι. Να σε ευχαριστήσω, ο Τάσο. Να
1: και εγώ, Νίκο, σε ευχαριστώ για απόψε.
0: Τους ακροατές, εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα πάλι την ίδια ώρα από τις 7 έως τις 9. Αλλά το τραγούδι αυτό.
1: Το επόμενο, ναι, τραγουδάκι αυτό το έχω αφιερωμένο. Απλά θέλω να πω ένα μικρό μήνυμα στα ξαδέρφια μου, τον Κώστα, τον Μιχάλη και τον Βασίλη, που η απώλεια του αγαπημένου του πατέρα Γρηγόρη είναι μεγάλη. Τους εύχομαι δύναμη και κουράγιο. Θα ζει για πάντα στις καρδιές σας, να σκέφτεστε. Ακόμα και αν έφυγε, να θυμόστε πως η αγάπη του και το φως του θα σας συνοδεύει για πάντα. Σας στέλνω όλη μου τη δύναμη και την αγάπη. Αιωνία η μνήμη του, ο εξάδελφός σας, ο Τάσος.
0: Λοιπόν, εμείς να σας καληνυχτήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Μείνετε συντονισμένοι μετά από το τραγούδι «Καλύτερα μαζί σου και τρελός». Ο ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά με το δικό του τρόπο. Και αύριο το πρωί, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν ξέρω τι ώρα, αλλά αύριο το πρωί επιστρέφει ο φίλος μας ο Στράτος Αταλίδης με το πρόγραμμα The Greek Breakfast Show. Στράτο, καλώς όρισες, φιλαράκι, καλώς και καλή αρχή από αύριο. Ξέρω θα έχεις πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Ναι. Εύχομαι να πας πάρα πολύ
1: καλά. Θα
0: τον
1: επιθυμήσανε πολύ.
0: Και ό,τι θέλεις εδώ. όχι, να. Και ό,τι θέλεις εδώ είμαι, φίλε Στράτο. Σε έχουμε ακριβώς καλή αρχή, φίλε, και αυτό. Να είσαι καλά. Όπως είπαμε, The Greek Breakfast Show ξεκινάει από αύριο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό και του χρειαζόταν ένα λίγο διακοπές του φίλου μας στο Στράτο. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ναι. Από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδήμα
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ.
1: Ραντεβού το επόμενο Δευτέρα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε.
4: Hey, this is Lee. I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Λοιπόν, επειδή σας ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
2: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει, είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουνε, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτός τίποτα. Στεναχωριέμαι που τον βλέπω έτσι.
2: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
3: Οχ. Για να βγάλω το
1: πρόβλημα. Δεν παραγγελίζει, δεν έχουμε πρόβλημα. Κοντεύει το πουλί σου έξω.
2: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
1: Ευχαριστώ.
2: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
2: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
3: Γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από του προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
2: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό, ορίμασε λίγο.
1: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις το στάτος.
1: Δεν βρίζουν τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
2: Δεν έχετε τέτοια.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
2: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρης.
5: Θα συνοψίσουμε.
2: Να τους κι ο άλλος.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είναι το πρόβλημα.
6: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
1: Δεν θα είχε ψυχολογικό πρόβλημα ο παπαγάλος.
3: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
1: Μα αυτό δεν είναι τόση ώρα, αυτός είχε παπαγάλος. The Greek Breakfast
0: Show. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
7: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
7: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας, και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα άφησες είναι. Ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.
2: Thank you.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Αυτή τη φωνή τι θυμάστε?
8: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
8: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
0: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
0: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.